και τζόγα. Είναι στρέλνι δε τρομπέτα. Τερμπάχτε τα βάστα. Ρίτλα βάστα. Περχούερια τα σέντια.